χρόνο συξπένι μουρτάνο για γανακά. Πακουπίντα και εγκουά τζενού ανακουλίτα μα ακουμα ήρνη μόρον κόμου να τζερί τζεκ πέτζεσέρα η σώμα πορίσα τα καονέτερα ασέ την ακουνιωράνια τζεουσέσι που μεξέρνει τζεσαβάνα τζεμά κουάνζαμ. Σε κουλάρο μα πορίσα κουσκουάντρα και κουτάγκα και μητσιμού εμούνο παγκουά τζαίτα νάτου τζεκουμασκάτι πακόμπατα νάτου πορίσα κουσκουάντρα και κουτάγκα και μητσιμού.